0: Ράδιο Κατβέ.
1: Ιντερβιούτα, κομμεντάρι.
0: Ανάλυση.
1: Προγνώση.
0: Ράδιο το, που κοντά του κουβόρησε. Βίε.
2: Светни се за отстъпката на тока за твоя бизнес. За повече информация посети energoto.bg. Радио Кадве. 93,9 FM.